κουκού. Ήταν καμέν να δνου τσιπελέ. Κοφίτιλ ζαρόμπιεν ουγόσκου.